Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Με στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Ζώος 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοϊκός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μάθεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα έπρεπε, θα έπρεπε, θα έπρεπε να σου'ν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στην καινούργια μέρα που ξεκινά, καλημέρα σε όλους. Καλή μας Τετάρτη, τρολόι μας δείχνει 7 ακριβώς. Και ξεκινάμε ακόμα μια ωραία διαδρομή. Και αν δεν είναι πολύ ωραία, θα την κάνουμε εμείς ωραία. Μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες για να ξεκινήσουμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια, με ματιές στην επικαιρότητα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πραγματάκια σήμερα με τους διαγωνισμούς μας, με το τι παίζει που συνεχίζεται και θα βάλουμε και πρόγραμμα, γιατί σας είπα ότι σας έχουμε ετοιμάσει καυτό καλοκαίρι στον Ελληνικό με συναυλίες, με παραστάσεις και βεβαίως όλα αυτά με διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά από τις εκπομπές μας. Φτιάξτε καφέ, φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελό σας και πάμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θέλεις, γιατί με παίρνεις, μην είσαι ολόκληρος μετά το χωρισμό.

υπάρχει τώρα κάτι πιο γλυκό από ότι να σε αγαπούν και να σου το λένε πρωί-πρωί ό,τι πρέπει, ό,τι χρειαζόμαστε για να πάει η μέρα καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χάρης Αλεξίου, αυτή που ακούσαμε στο αθάνατο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Είπαμε σήμερα έχει ζουμί το θέμα της επικαιρότητας. Είχαμε χθες αποκαλυπτήρια, θα τα πούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αλήπιο και την Αλυπία, στον Θεράποντα. Μεγάλη γιορτή επίση σήμερα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Σήμερα 27 του Μάη είναι η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με βασικό στόχο την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό νομίζω και αν είναι άπιαστο όνειρο. Ενώ την ίδια μέρα είναι και η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο για να αναδείξει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές του στο τομέα του μάρκετινγκ. Νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε με ανθρώπους που έχουν σχέση με το θέμα, όσοι είμαστε σε δουλειές που υπάρχει τμήμα μάρκετινγκ, σήμερα πρέπει να μας κεράσετε ή του μάρκετινγκ, θεωρώ που είναι η ημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα θα είναι, όντως θα είναι καλημέρα, γιατί και μετεωρολογικά ευνοεί αυτό, με έναν λαμπερό ήλιο, με έναν καλό καιρό και με θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αττική. Είναι η Κέτι Γαρμπή. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή της αυτή. Τραγούδι που αγαπάτε και εσείς, γι' αυτό και το ακούτε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και για την επικοινωνία μας βεβαίως στο Viber 69 84 932 932. Σας περιμένω για να τα πούμε και εκεί.

0: Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τις τόσες πολλές δυνατές στιγμές στην ελληνική μουσική. Και καθόλου τυχαία όλες είναι εδώ, στον ελληνικό 93,2. Όπως και το αφιέρωμα που έχουμε κάνει στο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα στα soundtracks του ελληνικού, είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο YouTube, ελληνικός 93,2, για να το δείτε και να το απολαύσετε ξανά και ξανά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σε εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο, σε εσάς που ακούτε από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε εσάς έρχομαι. Στα 13 μετά από τις 7, η πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης δείχνει το ποτάμι με καθυστερήσεις. Έντονες μάλιστα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και εκεί πριν και μετά την Αττική Οδό στο ρεύμα καθόδου. Το Χαϊδάρι με κίνηση πολύ στην λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς Καραμαγκά. Καλή εικόνα στη Μεσογείο και την Κηφισίας προς το παρόν. Γενικώς δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Έχει ξεκινήσει καλά η μέρα. Εντάξει, έχει κλασικά κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά πείτε μας και κάτι που να μην ξέρουμε. Λοιπόν, σε λίγο έχω προσκλήσεις για εσάς. Για την πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, όπως πάντα, με την υπογραφή του ελληνικού 93,2. Πρώτα όμως πάμε σε μια άλλη συναυλία που έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
3: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
1: Παίζει και Χατζηγιάννη.
4: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και κάποια από αυτά είναι που μας κάνουν και ευτυχισμένους, να ξέρετε. Αν κρατήσουμε τις καλές στιγμές από το χθες, τις καλές αναμνήσεις. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι έχουμε να θυμόμαστε από τις 27 του Μάη. Το 1679, σαν σήμερα, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, ένας από τους βασικούς μηχανισμούς προστασίας των πολιτών από αυθαίρετη κράτηση. Η αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να φυλακίζεται χωρίς νόμιμη διαδικασία θεωρείται θεμέλιο του σύγχρονου κράτους δικαίου. Όπου μπορεί να υπάρχει κράτος δικαίου, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα, πάμε να ανοίξουμε, ας την κλείσουμε. 1703, σαν σήμερα, ο Πέτρος ο Μέγας ιδρύει την Αγία Πετρούπολη και την ανακηρύσει πρωτεύουσα της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή εξυγχρονισμού της ρωσικής αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα, το 1937, εγκαινιάζεται για τους πεζούς η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεχνικά έργα του 20ου αιώνα. Η κυκλοφορία των οχημάτων ξεκινά την επόμενη ημέρα και η γέφυρα εξελίσσεται σε παγκόσμιο σύμβολο της πόλης. Ενώ το 1995, σαν σήμερα, ο Αμερικανός ηθοποιός Christopher Reeve, ο Superman, για όλους εμάς που μεγαλώσαμε μαζί του, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω, ύστερα από πτώση από άλογο σε αγώνα υπασίας. Θυμάμαι πόσο είχαμε σοκαριστεί εκείνη τη χρονιά από αυτή την είδηση. Πόσο ο άνθρωπος που μας είχε μάθει να πετάει ξαφνικά δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Βέβαια, η πορεία του και ο τρόπος που αντιμετώπισε όλη αυτή την περιπέτεια μας απέδειξε ότι όντως ένας άνθρωπος, αν θέλει, μπορεί να πετάξει. Σαν σήμερα, το 1818, γεννιέται η Αμίλια Μπλούμερ, Αμερικανίδα φεμινίστρια, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, υπέρμαχος της μεταρρύθμισης στην ένδυση των γυναικών, με το όνομά της να συνδέεται με το Bloomer Costume, ένα επαναστατικό για την εποχή παντελόνι που διευκόλυνε την κίνηση και έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης. Το 1877 γεννήθηκε η Ισίδωρα Ντάνκαν, Αμερικανίδα χορεύτρια, πρωτοπόρος του σύγχρονου χορού που επηρέασε βαθιά την τέχνη με την φυσική ελεύθερη κίνηση εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα. Θεωρείται θεμελιώτρια της μοντέρνας χορευτικής έκφρασης. Σαν σήμερα, το 1922, γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Λί, ο θρυλικός Δράκουλας της μεγάλης οθόνης και όχι μόνο Δράκουλας, ο Σάρουμαν των Άρχοντα των Αθλιδιών, ο Κόμις Ντούκου στον Πόλεμο των Άστρων, ένας σπουδαίος Άγγλος ηθοποιός με εντυπωσιακή καριέρα 7 δεκαετιών και χαρακτηριστική βαθιά φωνή. Το 1923 γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός και διπλωμάτης. Το 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, η τραγουδίστρια, η βασίλισσα της νύχτας. Αυτό το σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου. Τα πολλά πολλά φιλιά μας, να τις δώσουμε και την αγάπη μας. Ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή, το 1910, ο Ρόμπερτ Κοχ, ο Γερμανός γιατρός και μικροβιολόγος που υπήρξε θεμελιωτής της βακτηριολογίας, ανακάλυψε τους μικροοργανισμούς που προκαλούν τη φυματίωση, τον άνθρακα και τη χολέρα και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1905 για τη συμβολή του στην κατανόηση των λιμωδών νοσημάτων. Τέλος, σαν σήμερα το 1963 φεύγει ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας γιατρός, Βαλκαλιονίκης, σύμβολο του φιλιρινικού κινήματος στη χώρα μας. Η δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη από παρακρατικούς συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα, ενέπνευσε το παγκόσμιο διπολεμικό σύνθημα «Ζή», αλλά και το διεθνώς αναγνωρισμένο βιβλίο και φιλμ «Ζήτα» του Βασιλικού και του Γαβρά αντίστοιχα. Λοιπόν, από το χθες, ελάτε να σας πάω στο αύριο τώρα και συγκεκριμένα στην Τετάρτη 3 Ιουνίου που έχουμε την πρώτη μεγάλη συναυλία. Το λέω συνέχεια και θα το λέω για να το ξέρετε και να το θυμάστε όλοι. Φέτος το καλοκαίρι κρατήστε ατζέντα για αυτά που σας έχουμε ετοιμάσει. Κάνουμε δυναμική αρχή την Τετάρτη 3 Ιουνίου γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηδαίου στο τραγούδι με μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Εκεί θα είναι ο Χρήστος Θηδαίος βεβαίως, αλλά και οι φίλοι του, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφία του Χρήστου Θηδαίου. Τρέξτε για εισιτήρια, αλλά δοκιμάστε και την τύχη σας για διπλές προσκλήσεις που θα σας χαρίσω τώρα στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Θηδαίος κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932 και μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε να απολαύσουμε και το Μίλτο Πασχαλίδη που θα είναι εκεί μαζί μας για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηδαίου την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Παρέα με τον Ελληνικό 93,2 φυσικά.

0: Περιχρωμάτων ο λόγος τώρα το πρωί, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα στους καινούριους αρχικά. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Εχθές είχαμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, βέβαια. Για να δούμε τι έγινε και τη διαδικασία και να μάθουμε το όνομα, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να ψάξω. Θέλω να πω ότι 8 το βράδυ που ήξερα πως θα γίνει η ανακοίνωση, μπήκα στο ένα κανάλι, μπήκα στο άλλο. Κάποια συνδέθηκαν για λίγο, κάποια συνδέθηκαν για πολύ λίγο, κάποια εντελώς καθόλου. Το οποίο νομίζω ότι είναι και ένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως τι πιστεύεις και ποιες είναι οι πολιτικές σου επιθέσεις, όταν ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας ένα καινούριο κόμμα το οποίο αναμένεται να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο στο πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και κάτω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ζωντανή σύνδεση σε ένα κανάλι ελεύθερο. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει το YouTube που κατάφερα και βρήκα, ας πούμε, τρόπο να συνδεθώ και να δω τι γινόταν στο Θησίο, που είχε πράγματι όντως πάρα πολύ κόσμο. Το όνομα του κόμματος Ελλάς αποδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει και χιούμορ. Να τα λέμε και αυτά. Υπήρξε πάρα πολύ σούσουρο στο διαδίκτυο για την επιλογή του ονόματος. Υπήρξε πάρα πολύ λογοπαίγνιο. Το Twitter, το πρώην Twitter, το X, πόσο μπούμερι με Θεέ μου, έπαιξε δυνατή μπάλα. Εκεί βρέθηκαν αρκετοί, η αλήθεια είναι, και μάλιστα σε κάποιο σημείο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έπρεπε να επιλέξουμε και ένα διαφορετικό χώρο για να χωρέσει όλος ο κόσμος. Όντως είχε κόσμο, σύμφωνα με τα όσα είδαμε. Βεβαίως, σχεδόν αμέσως ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Τσίπρας θύμισε τους λόγους που τον καταξήφισαν οι πολίτες, είπε η κυβέρνηση. Το Πασόκ έκανε πιο δρυμία επίθεση. Λέει κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Να σας πω ότι άκουσα πολλά, δεν άκουσα πολλά από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτά που περίμενα εγώ να ακούσω, κάποιες βασικές θέσεις. Αλλά είναι ακόμα η αρχή. Εχθές ήταν πιο πολύ σαν γιορτή έναρξης, εν πάση περιπτώσει, του νέου κόμματος. Μένει να δούμε τι έχει να γίνει και τι έχει να πει. Εγώ ακόμα κρατάω μια στάση επιφυλακτική. Θέλω να ακούσω θέσεις, θέλω να ακούσω και να δω πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά. Βεβαίως θέλω να δω και τις αντιδράσεις του κόσμου. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω την πρώτη δημοσκόπηση που θα γίνει, τα αποτελέσματά της μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Και ενώ έχει μπει στο παιχνίδι και η Μαρία Καρεστιανού, νομίζω πως από εδώ και πέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η προεκλογική περίοδος. Γιατί είμαστε επισήμως σε προεκλογική περίοδο και μην το αρνηθεί κανείς. Και μην σας κάνει και εντύπωση αν αυτό που λέγαμε πριν από μερικές μέρες, ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δούμε ξαφνικά να έρχονται πιο νωρίς εκλογές. Δεν θα μου κάνει καμία μα καμία εντύπωση. Θα δούμε. Εγώ τα ακούω όλα. Ακούω και τα υπέρ, ακούω και τα κατά. Ακούω και τα σχόλια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα που έχουν βάση. Ακούω και τα σχόλια κατά του Αλέξη Τσίπρα που κακά τα ψέματα και αυτά έχουν βάση. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και κάτω. Και πώς συνεχίζουμε, πώς προχωράμε. Μένει να το δούμε. Και εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Και εμείς και εσείς. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, σε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημέρωσε. Όταν έχει ήλιο, σας κάνει και μία όρεξη για ψωνιά, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε στην παρέα μας το Designer Outlet Athens, γιατί εκεί θα βρούμε τα αγαπημένα μας designer brands σε απίστευτες τιμές. Και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στη χώρα, με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και μοναδικές προσφορές. Να σας πω ότι από μεθαύριο, 29 Μαΐου, μέχρι 1η Ιουνίου, το παιχνίδι απογειώνεται στα Nerf Game Days με δράση, ταχύτητα, μοναδικές εμπειρίες, γεμάτες περιπέτεια και για τους μικρούς μας φίλους. Έτσι κι αλλιώς, το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάμε, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές και μαθαίνουμε τα πάντα και στο designeroutletathens.gr. Μη μου φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο, το πιο σημαντικό αυτό το αγαπημένο τραγούδι, αλλά και με το διαγωνισμό από τις εκδόσεις Διόπτρα που έχουμε καθημερινά το πρωί στον Ελληνικό και τον αγαπάτε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνει σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνια.
8: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
9: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

και νομίζω πως έχει να δώσει πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Θα το δούμε στην πορεία. Η Κλαβδία, εδώ από την περσινή μας συμμετοχή στην Eurovision, μόλις την ακούσαμε στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για έναν ακόμα διαγωνισμό. Διαγωνισμό σταθερό αυτής της εκπομπής που τον αγαπάτε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι αγαπάτε το διάβασμα και σήμερα η Διόπτρα μας χαρίζει μαγικά βιβλία, δύο στον αριθμό, με δυνατές υπογραφές. Ο Πολ Χάρντινγκ, βραβευμένος με Πούλιντζερ, υπογράφει την άλλη ΕΔΕΜ, και η Έλενα Άρμας στο παιχνίδι της υπομονής. Και τα δύο θα γίνουν δικά σας, αρκεί να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο 6984-932-932 μέσα από το Viber και μόνο. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που μιλάει και για την αγάπη, την αγάπη που δίνεις και που χτίζει δεσμούς, την αγάπη που σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά και την αγάπη που λαμβάνεις και που χτίζει εσένα. Δυνατές αλήθειες, βιβλίο για να ταυτιστείς και να σκεφτείς, ήδη bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο site των εκδόσεων Διόπτρα στο διόπτρα.gr. Πάμε πίσω. Αρχές δεκαετίας 90 με τον Βασίλη Καζούλη.

0: Ο αγαπημένος μας, λατρεμένος μας Θοδωρής Βουτσικάκης, που με τη φωνή του το Φεβρουάριο που μας πέρασε, θυμάστε τι κάναμε με τις σκαντάδες, έτσι. Ονειρεύτηκε κόσμος και κόσμος και πάντα ονειρευόμαστε κάθε φορά που ερμηνεύει με αυτή την υπέροχη φωνή. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλή μας Τετάρτη. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Στην παρέα μας και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber για να έχουμε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά αλλά και κινητά. Νομίζω πως το ΔΕΗ Fiber είναι ακαταμάχητο και ασυναγωνιστό. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να δείτε πως μπορείτε και εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μέχρι να επιστρέψω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με μία ακόμα καινούργια γραμμή για το τι παίζει, με έναν ακόμα διαγωνισμό για ένα από τα πολλά ραντεβού που έχουμε ετοιμάσει για εσάς μέσα στο καλοκαίρι για να βρεθούμε και να περάσουμε καλά με τις μουσικές και τα τραγούδια μας, και βεβαίως με ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Σε λίγο όλα αυτά. Προς τα παρόν ακούστε μία ακόμα συναυλία που έρχεται και που φέρει την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: σε κάθε pod. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στις καλημέρες μας και στο μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα από την Παρασκευή δίνει ακόμα 1000 ευρώ σε έναν ή μία από εσάς. Αρκεί να μας πείτε Ελληνικός 93,2 όταν σας ρωτήσουμε τηλεφωνικά τι παίζει.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Λοιπόν, θυμίζω τη διαδικασία γιατί είμαστε πολύ κοντά στο επόμενο χιλιάρικο. Μπαίνετε στο site μας www.ελληνικός932.gr. Κάνετε κλικ στο τι παίζει, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά περιμένετε απλά το τηλέφωνο να χτυπήσει. Όταν σας πάρουμε και ρωτήσουμε τι παίζει, πρέπει να πείτε Ελληνικός για να μπείτε στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ και βεβαίως να κερδίσετε και ένα από τα πολλά πολλά δώρα που δίνουμε καθημερινά. Καλή επιτυχία σε αυτό. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε και επίσημα την πολιτική του επανεκκίνηση και παρουσίασε χθες βράδυ το νέο του κόμμα με το όνομα ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Τσίπρας θύμισε τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, χαρακτηρίζοντας τον αμετανόητο και απαράλλακτο και τονίζοντας πως από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Σφοδρή επίθεση ξεπολύει για το Πασόκ. Πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ο άνθρωπος που γνώρισε τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος, αναφέρει μεταξύ άλλων, ενώ σημειώνει πως δεν απάντησε στο διάδοχό του στο ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλει ότι βρήκε μαύρα ταμεία. Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και η Μαρία Καριστιανού. Η ιστορία ξαναγράφεται, δήλωσε η ίδια, έξω από τον Άριο Πάγο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη γογό μας Τροκώστα θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της στο νέο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ενώ το Βέλγιο παραμένει σοκαρισμένο από τη φωνική σύγκρουση σχολικού μήνυ λεωφορείου με τρένο στο Μπούκενχάουτ, οι αρχές εστιάζουν πλέον στα αίτια της τραγωδίας που χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ σε ισόπεδη διάβαση στη χώρα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται οι κινήσεις του οχήματος και του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους, καθώς έχει επιβεβαιωθεί ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά σήματα λειτουργούσαν κανονικά τη στιγμή της σύγκρουσης. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Τα βλέπετε. Καλοκαίρι σχεδόν έξω σήμερα. Και η θερμοκρασία ψηλά το μεσημέρι στην Αθήνα θα δείξει μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Να υπενθυμίσω με την ευκαιρία, αφού ακούμε Χριστό Θηδαίο, ότι την επόμενη Δετάρτη είναι η μεγάλη συναυλία. Μία εβδομάδα έμεινε, παιδιά, έτσι. Απίστευτο, πέρασε ο καιρός. Για τα 30 χρόνια Χριστουθηδαίου, πριν από λίγο σας έδωσα διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουν και οι άλλες εκπομπές του Ελληνικού. Το πρώτο μας καλοκαιρινό ραντεβού είναι σε μία εβδομάδα. Σας θέλουμε όλες και όλους εκεί. Ο Ελληνικός θα είναι σίγουρα εκεί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Ξεκινάμε πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία, αλλά διαβάζουμε και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία δεν μπορούν να μην σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Έχουμε πει για τις 72 δόσεις που ανακοινώθηκαν. Για να ρυθμιστούν χρέη από το παρελθόν και τα λοιπά. Μόνο που πρέπει να ξέρετε ότι αν θέλετε να μπείτε σε αυτές τις 72 δόσεις, θα πρέπει να μην χρωστάτε τίποτα από το 2024 και μετά. Δηλαδή σου λέει ότι ναι, να σου ρυθμίσω τα χρέη σου πριν το 2024, αλλά για τα χρέη από το 2024 θα πρέπει να είσαι ενήμερος. Και ρωτώ, ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πληρώσει τα χρέη του 24, να μην είχε ήδη ρυθμίσει τα χρέη πριν το 24? Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Γιατί δεν βάζετε και αυτούς που έχουν χρέη το 24 να τα βάλουν σε αυτές τις ρημάδες 72 δόσεις, να γίνει δουλίτσα, να πάμε παρακάτω? Δηλαδή σου λέει, βάλε σε πάγια ρύθμιση τα χρέη του 24 και 72 δόσεις για τα χρέη πριν το 24. Θα ήθελα να είμαι για λίγο μέσα στο κεφάλι του φωστήρα που σκέφτηκε αυτό το σχέδιο. Να πάω να πω συγχαρητήρια. Εγκεφαλικό κύτταρο μόλις κάηκες από μόνο σου, αυτό αναφλέχθηκες. Μα είναι δυνατόν. Μιλάμε για ρεαλιστικές λύσεις, ρε παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Βοηθήστε τον κόσμο να είναι εντάξει απέναντι στο κράτος. Και μην το φορτώνετε τόκους, τόκους, τόκους, ακόμα και για αυτά που δεν πρέπει να φορτωθεί τόκους.

0: Είναι η Αρλέτα από το 1990, από το άλμπουμ μας Τα κρυφά κρυμμένα, στο θρυλικό πια μπαρ το Ναυάγιο, εδώ στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Σας αγαπώ που στέλνετε συνέχεια μηνύματα. Ξέρω πως έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, αλλά θέλω λίγο την προσοχή σας για να είναι έγκυρες οι συμμετοχές σας. Μου σκάνε κάτι μηνύματα κατά διαστήματα, ένα διόπτρα, ένα ζουγανέλι, ένα θηβαίος. Ό,τι να είναι, όπως να είναι, παιδιά, για να είναι έγκυρη συμμετοχή, θα πρέπει να ακούτε ελληνικό 93,2 και να στείλετε μηνύματα μόνο όταν ακούτε από τις παραγωγές, στείλτε από τους παραγωγούς, συγγνώμη, στείλτε τώρα μήνυμα για τον τάδε διαγωνισμό. Διαφορετικά, δυστυχώς, είναι άκυρη η συμμετοχή σας και είναι κρίμα να μπαίνετε στη διαδικασία χωρίς να είστε σίγουροι ότι είστε μέσα στις κληρώσεις. Okay. Οπότε μένετε στον ελληνικό, στον αέρα μας, ακούτε πιστά και όταν σας πούν οι παραγωγοί, στείλτε μήνυμα τον τάδε κωδικό για τον τάδε διαγωνισμό, τότε και μόνο τότε είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, για εσάς που είστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά. Προς το παρόν πάμε στους δρόμους που οδηγούν στην Πάρο. Βεβαίως, καλοκαίρι έρχεται, παιδιά, υπάρχει ωραιότερο μέρος από την Πάρο. Και εκεί στην Πάρο μας περιμένει το Πάρος Palace Suites, μια πολυτελής διαμονή για να ζήσουμε την κυκλαδίτικη ομορφιά σε όλο το μεγαλείο, για τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, αλλά και πολυτέλειας που πραγματικά την αξίζουμε και μπορούμε να την απολαύσουμε. Πάρος Palace Suites, λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού σας περιμένει. Όλες οι πληροφορίες, φωτογραφίες μαγικές, αλλά και οι κρατήσεις σας με ένα κλικ στο parospalace.gr. Στα 18 μετά από τις 8 βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης ξανά. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Στο ποτάμι έχει αρκετή κίνηση, έως πολύ θα έλεγα, και στα δύο ρεύματα. Με κινητικότητα η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, αλλά και προς Λευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων κυρίως. Η Κηφισίας με κίνηση στην άνοδο στο Ψυχικό και κατά τα άλλα σε Χαλάνδη και Μαρούσι με πυκνότατη ροή. Προσέχουμε τη Μεσογείων που έχει κίνηση πολύ πια στην κάθοδο μέχρι εκεί το Χολαργό. Ίδια η κατάσταση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Σκαραμαγκά, ενώ έχει αυξηθεί το σύστημα εκεί στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Λιφάδας. Η παραλιακή με πυκνή ροή από Άλυμο μέχρι Πειραιά και στα δύο ρεύματα, με κινητικότητα εντονότατη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα σας πάω σε μία ακόμα συναυλία του ελληνικού με διπλές προσκλήσεις. Πρώτα όμως, η Χάρης Αλεξίου συναντά τον Χρήστο Μάστορα. Εδώ, στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελένη Δήμου στη μουσική του Γιάννη Σπανού και στα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή για την πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση τους. Μας μίλησε η Ελένη Δήμου και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η σύνδεξη είναι διαθέσιμη βεβαίως στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικός 93,2. Μπείτε, δείτε και απολαύστε τη. Ελληνικός, στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και με όσα συμβαίνουν γύρω μας, μην ξεχνάμε λίγο την υπόθεση των Τεμπών. Να σας πω ότι η δίκη συνεχίζεται σήμερα μετά από διακοπή ενός μήνα εκ νέου στην έκτη κατά σειρά συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μία αίθουσα πλήρως ανανεωμένη από ό,τι διαβάζω εδώ και αυτό είναι σημαντικό. Μακάρι. Ο κύριος χώρος, λέει, του δικαστηρίου σχεδόν διπλασιάστηκε. Έφτασε τα 452 τετραγωνικά από τα 283 που ήταν αρχικά. Γκρεμίστηκαν κάποιες γυψοσανίδες, ενσωματώθηκε το φουαγέ. Επιστατεύθηκαν τετραγωνικά από την αίθουσα συσκέψεων των δικαστών και το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Με λίγα λόγια, έγινε ένας χώρος που μπορεί να χωράει τον κόσμο που πρέπει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η εικόνα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, παρουσιάζεται σημαντικά διαφορετική από τις 20 Μαρτίου που είχε γίνει το αδιαχώρητο τότε εντός του δικαστηρίου, που είχε επικρατήσει το απόλυτο αλαλούμ. Μακάρι να υπάρχει ομαλότητα στην διεξαγωγή της δίκης και το σημαντικότερο κάποια στιγμή, αυτό που λέγαμε για αλήθεια προηγουμένως, να λάμψει όπως ακριβώς αξίζει, ειδικά για αυτή την υπόθεση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Συμβαίνουν πολλά δεξιά-αριστερά και καμιά φορά φεύγει το φόκους από τα Τέμπη. Δεν πρέπει. Μέχρι να βγει η απόφαση, μέχρι να λάμψει αλήθεια, πρέπει να είμαστε όλοι από πάνω. Λοιπόν, ελάτε να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα. Ελάτε να σας πάω στα ωραία ραντεβού του Ελληνικού 93,2. Στα ωραία που κάνουμε γενικά, γιατί πέρα από τα διαχρονικά και κλασικά τραγούδια, ο Ελληνικός δίνει χώρο, δίνει βήμα και σε νέες φωνές. Σε νέα παιδιά που πραγματικά αξίζουν μία θέση στην ελληνική μουσική. Το τελευταίο διάστημα ακούμε μία διασκευή που έχετε λατρέψει από δύο νέα τέτοια παιδιά που ήδη έχουν τον κόσμο τους, τον πολύ κόσμο τους στο διαδίκτυο. Μιλάω για τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο που πείραξαν μαγικά αυτό το διαχρονικό τραγούδι που είχαμε ακούσει από την Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή.

Με υπέροχες τέτοιες διασκευές αλλά και με δικά τους τραγούδια, τα παιδιά έχουν ραντεβού με εσάς, με εμάς, με τον Ελληνικό 93,2 την επόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα ακομπλεξάριστά τους. Και φυσικά σας έχω προσκλήσεις διπλές τώρα. Γράφετε Τεχνόπολη, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις για ακόμα μία μαγική βραδιά με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Κατερίνα Μόρφη στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους της παρέας. Πώς είχατε την ταινία Μαρία του χιλιανού σκηνοθέτη Παύλο Λοράιν? Είναι μια ταινία παραγωγής του 2024 με την Ατζελίνα Τζολί να ενσαρκώνει τη θηλυκή ντίβα που επικεντρώθηκε στις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Λοιπόν, γίνεται μια έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, διαβάζω. Μια εξαιρετική έκθεση, ειδικά για εσάς που ασχολείστε με τα κοστούμια στις ταινίες. Όλα λοιπόν τα κοστούμια που δημιούργησε ο Ιταλός ενδυματολόγος Μάσιμο Καντίνι Παρίνι. Αυτό το Καντίνι Παρίνι δεν σας κάνει σαν εταιρεία ασφαλιστική? Καντίνι Παρίνι, κλείνω παρένθεση, δικά μου, κάτι δικά μου αυτά. Λοιπόν, έρχεται στην Αθήνα για να δούμε όλη τη λάμψη της Μαρίας Κάλλας, όπως ακριβώς αποτυπώθηκε στη μεγάλη οθόνη, σε αυτή την αποκαλυπτική έκθεση που τρέχει στο Μουσείο Μπενάκη. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για την ενδυματολογία στις ταινίες και όχι μόνο, ή για εσάς που απλά σας αρέσει να βλέπετε κάτι ωραίο ενδυματολογικά. Από τα πολύ ωραία που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη, που έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξαναπεί ότι η Αθήνα έχει πολύ ωραίες γωνιές, πολύ ωραίες στιγμές και πολλά ωραία πράγματα να συμβαίνουν πέρα από τα δύσκολα, και θέλουμε να εστιάζουμε σε αυτά. Σε κάτι άλλο θα εστιάσω τώρα, στα 1000 ευρώ που έρχονται την Παρασκευή στο Τι Παίζει, και σε λίγο βγάζω μία ακόμα γραμμή για να μπει ακόμα ένα σημείο από εσάς στην κλήρωση για αυτά τα 1000 ευρώ και βεβαίως να κερδίσει και ένα από τα πολλά δώρα του διαγωνισμού. Σε λίγο λοιπόν επιστρέφουμε καινούριο Τι Παίζει, εννοείται πως επιστρέφω και με τα τραγούδια μας, θα ταξιδέψουμε στη δεκαετία του 80 παρέα με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου, και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και πάμε για την καινούργια γραμμή του Τι Παίζει. Την Παρασκευή, να σας θυμίσω, έρχεται η μεγάλη κλήρωση. Ακόμα 1000 ευρώ θα έρθουν στα χέρια σας. Ενώ καθημερινά σας δίνουμε πολλά δώρα. Πάμε να δούμε αν θα καταφέρει αυτή η γραμμή να είναι και στην κλήρωση και να πάρει και δώρο στα χέρια. Περιμένω τη σωστή απάντηση. Ελληνικό 93,2 στο ερώτημα Τι Παίζει. Όσοι ακόμα δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, www.ellinikos932.gr, κλικ στο Τι Παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία σε αυτό. Πάμε για τη γραμμή της ημέρας.
1: Ναι.
0: Σοφία.
1: Ναι, ίδια.
0: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Ζουγανέλη, παίζει και Κλαβδία. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Ναι, Σοφία μου, ναι, Σοφία μου, συγχαρητήρια.
1: Τέλεια.
0: Συγχαρητήρια. Τώρα πια περιμένεις την Παρασκευή που θα κάνουμε την κλήρωση. Μήπως είσαι τυχερή εσύ που θα πάρεις τα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, άραγε νιώθεις τυχερή?
1: Νιώθω.
0: Νιώθεις, μπράβο. Μου αρέσει πάρα πολύ το σκεπτικό σου.
1: Νιώθω.
0: Είναι αυτό που λέμε. Ό,τι τραβάμε, ό,τι ζητάμε από το σύμπαν, αυτό έρχεται. Λοιπόν, την Παρασκευή απάντησε σε αυτό. Για την ώρα όμως να σου πω ότι έχεις κερδίσει ένα ακόμα εξαιρετικό δώρο από τα πολλά που δίνουμε καθημερινά. Έχεις μία κουζινομηχανή από την Αριέτε, αξίας 169 ευρώ, από την εταιρεία Δαμκαλίδης. Δική σου με αγάπη από τον Ελληνικό 93,2.
1: Τέλεια, την είχα καιρό στο μάτι.
0: Τι ωραίο, είδες. Έχεις πολύ μεγάλη σχέση εσύ με τις ενέργειες, το καταλαβαίνω. Ζήτησες την κουζινομηχανή σου, ήρθε. Ζητάς το χιλιάρικο για να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή μου πάρεις τηλέφωνο, περιμένω.
0: Σοφία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που ακούσε Ελληνικό 93,2.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2». Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Η μουσική του Στέφανου Κορκολή, τα λόγια του Νίκου Μωραήτη και βεβαίως η φωνή του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber. Τώρα έχει και σταθερό για εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Το οποίο σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά αλλά και κινητά. Όλα αυτά σε ένα υπέροχο πακέτο θα το βρείτε στο ΔΕΗ.gr. Του Fiber. Εκεί θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία από τη ΔΕΗ που είναι στην παρέα μας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε εκεί που είστε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με ό,τι νεότερο συμβαίνει με την επικαιρότητα, ό,τι τρέχει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και το ρολόι του ελληνικού δείχνει ήδη 9 το πρωί. Καλημέρα στους καινούριους. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε φτάσει ήδη στη δουλειά. Καλημέρα και σε εσάς που ακούτε από το αυτοκίνητο. Εδώ είναι η παρέα. Ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου μέχρι τις 10.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε και επίσημα την πολιτική του επανεκκίνηση και παρουσίασε χθες βράδυ το νέο του κόμμα με το όνομα Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Τσίπρας θύμισε τους λόγους που το καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, χαρακτηρίζοντας τον αμετανόητο και απαράλλακτο και τονίζοντας πως από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Σφοδρή επίθεση εξαπολύει και το Πασόκ. Πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ο άνθρωπος που γνώρισε τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος, αναφέρει μεταξύ άλλων, ενώ σημειώνει πως δεν απάντησε στο διαδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλει ότι βρήκε μαύρα ταμεία. Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και η Μαρία Καριστιανού. Η ιστορία ξαναγράφεται, δήλωσε ίδια έξω από τον Άριο Πάγο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη γογόμαστρο Κώστα θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της στο νέο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ενώ το Βέλγιο παραμένει σοκαρισμένο από τη φωνική σύγκρουση σχολικού μίνι λεωφορείου με τρένο στο Μπούγκενχάουτ, οι αρχές εστιάζουν πλέον στα αίτια της τραγωδίας που χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ σε ισόπεδη διάβαση στη χώρα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών, οι κινήσεις του οχήματος και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, καθώς έχει επιβεβαιωθεί ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και τα προειδοποιητικά σήματα λειτουργούσαν κανονικά τη στιγμή της σύγκρουσης. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό, που δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα να το μαντέψεις. Το βλέπεις, υπέροχος καιρός έξω, λιακάδα και η θερμοκρασία ψηλά στην Αττική μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες.
8: Είναι ο ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

μία ακόμα viral ερμηνεία από τον ελληνικό 93,2 και από τα soundtracks του ελληνικού, από το τελευταίο μας επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στη Λαυρέτη Μαχαιρίτσα. Ο Πάνος Μουζουράκης πραγματικά ζωγράφησε σε αυτή την ερμηνεία για τα μάτια δίχως λογική. Διαθέσιμο τώρα στο κανάλι μας στο YouTube, ελληνικός 93,2, και βεβαίως είναι διαθέσιμο και στο Spotify. Κυκλοφορεί σε σύγκλη από την Μήνο CMI και τον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, το νου σας, γιατί λέμε συνεχώς για απάτες. Υπάρχουν οι απάτες με τα SMS, οι απάτες με τα email. Έχουμε μία επιστροφή από το παρελθόν. Παλιά, κλασική, αγαπημένη εντός εισαγωγικών απάτη στα ATM. Το νου σας, οι τράπεζες προτείνουν να παίρνετε τα μέτρα σας κάθε φορά που κάνετε συναλλαγές στα ATM. Να προσέχετε αν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα ή αλλοιώσεις στην υποδοχή της κάρτας. Αν δείτε κάτι τέτοιο, αποφύγετε να βάλετε την κάρτα σας. Είναι νέες οδηγίες που έχουν εκδώσει οι τραπεζικοί οργανισμοί, γιατί παρατηρείται μία καινούρια αύξηση σε τέτοιου είδους κρούσματα. Αποφεύγουμε το οτιδήποτε ασυνήθιστο βλέπουμε και ενημερώνουμε άμεσα την τράπεζα. Αποφεύγουμε πιν 1, 2, 3, 4 ή ημερομηνίες γέννησης ή και εγώ δεν ξέρω κάτι που να είναι πάρα πολύ εύκολο. Και γενικώς ελέγχουμε τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού. Αν δούμε κάποια ύποπτη κίνηση, κάποια έστω και μικρή ανάληψη, το λέμε κατευθείαν στην τράπεζα για να πάρει και εκείνη τα μέτρα της. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Η τεχνολογία θέλει και τα μέτρα προστασίας. Σωστό.

0: τραγούδι, ιστορία ολόκληρη που επανήλθε στο σήμερα μέσα από το Πειράζοντα, τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο άλμπουμ που είναι γεμάτο μαγικές διασκευές από τέτοιες διαχρονικές στιγμές της πορείας του τεράστιου αυτού καλλιτέχνη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 μαζί και στο αυτοκίνητο. Ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου και αν βρίσκεστε, το ποτάμι είναι στα κόκκινα και στα δύο ρεύματα. Θέλει πολύ υπομονή αυτή τη στιγμή. Υπομονή θέλει και η Αττική Οδός και προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και προς Ελευσίνα μέχρι τα Βρυλίσια. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις εκεί Φυσίας μεσογείουν πολύ καλύτερη αυτή την ώρα, η αλήθεια είναι. Κίνηση στην Κατεχάκη θα βρείτε, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασίλισσα Σοφίας και στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού, σχεδόν από το ύψος της Καλλιθέας. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένη, με μικρή καθυστέρηση αναδιαστήματα. Προσέχουμε λίγο την παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά αλλά και προς τον Κηφισό μέχρι να βγείτε στο ποτάμι. Με υπομονή κινήστε στο ρεύμα καθόδου της Θιβών αυτή την ώρα, πυκνότατη ροή και στους δρόμους στο κέντρο της Αθηνάς. Μείνετε μαζί μου γιατί τα τραγούδια μας συνεχίζονται. Έρχεται όμως και διαγωνισμός για μια μεγάλη συναυλία με μια φωνή που λατρεύετε. Σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες, προς το παρόν αυτή είναι η Ελένη Δήμου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

άκρος καλοκαιρινό. Το τραγούδι που έφερε κοντά το Μιχάλη Χατζηγιάννη με το Χρήστο μας τώρα. Και να μείνουμε στο καλοκαίρι. Γιατί μην κοιτάτε εμείς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε συνηθίσει και τα σαραντάρια και τα λίγο παραπάνω και αντέχουμε. Στην Ευρώπη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και η Ευρώπη ζει αυτές τις μέρες σε ένα πυρετό 40 βαθμών Κελσίου. Είναι αυτός ο καύσωνας, ο θερμικός θόλος, όπως λέει οι μετεωρολόγοι. Και μάλιστα έχουν και πολλές επιπτώσεις εκεί. Μιλάμε για 11 νεκρούς σε Βρετανία και Γαλλία και ανησυχούν και για το καλοκαίρι που ακολουθεί. Η Γαλλία έχει διαδοχικά ρεκόρ καύσωνα πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Η Βρετανία επίσης ζει σε αυτές τις καταστάσεις με κρούσματα θερμικής εξάντλησης να μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία. Ενώ και η Ιταλία συναντά υψηλότατες θερμοκρασίες. Η Ισπανία δε επίσης οδεύει προς σαραντάρια. Και σας ξαναλέω ότι εμείς εδώ οι μεσογειακοί λαοί τους 40 βαθμούς Κελσίου τους έχουμε, τους αντιμετωπίζουμε. Στην Γαλλία, ας πούμε, και στην Αγγλία, το σαραντάρι δεν είναι το ίδιο όπως είναι στην Ελλάδα. Οπότε παρακολουθούν οι μετεωρολόγοι και αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα γεγονότα. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις υψηλές θερμοκρασίες που όμως τις ξέρουμε έτσι κι αλλιώς και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε λίγο διαφορετικά. Πάντα όμως. Το τονίζω αυτό για να μην ξεχνιόμαστε, με προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και με τα μέτρα που παίρνουμε έτσι κι αλλιώς, με τα νεράκια μας όταν έχει πολύ ζέστη, προσέχουμε τις μεγάλες ηλικίες και τις μικρές ηλικίες, τα γνωστά κλασικά διαχρονικά, τα καλοκαιρινά μας. Και αφού μιλάμε για καλοκαιρινά, πάμε σε κάτι άλλο που είναι απολαυστικό καλοκαιρινό. Μιλάω για τις συναυλίες και φέτος σας έχουμε υποσχεθεί πολλές συναυλίες, πολλά ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2. Ένα από αυτά είχα την ευκαιρία να το ζήσω λίγο, έτσι, να πάρω μια μικρή γεύση χθες. Συνάντησα την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μαζί με τη Σαπφό Ματσιόρη πήγαμε εκεί με την ομάδα του Ελληνικού 93,2 στο Βεάκιο που θα μας περιμένει την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έγινε και μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα με την Ελεονόρα που θα ανέβει στο κανάλι μας στο YouTube πολύ σύντομα. Να είστε έτοιμες και έτοιμοι. Γι' αυτό τα λέει πάρα πολύ ωραία και είναι και στα καλύτερά της, έχω να σας πω. Μας περιμένουν πολύ ωραίες βραδιές και αυτή η βραδιά που μας αφορά είναι η βραδιά της Τετάρτης 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ελληνικό 93,2. Τρέξτε για εισιτήρια και ελάτε εδώ στην παρέα του Ελληνικού για διπλές προσκλήσεις. Κινητό στο χέρι τώρα. Γράφετε Ζουγανέλη και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία σε όλους.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι μόλις έπαιξε στον ελληνικό 93,2. Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, τα λόγια του Άλκη Αλκαίου και η φωνή του αξεπέραστο Δημήτρη Μητροπάνου. Δημήτρης Μιλιόγλου, για λίγο ακόμα και αυτό το πρωί στον ελληνικό στην παρέα σας μέχρι τις 10. Και επειδή είμαστε σε προκαλοκαιρινή περίοδο, σε προτουριστική περίοδο, ή μη σας πω, είμαστε κατευθείαν στην τουριστική, έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται οι φίλοι από το εξωτερικό. Να σας πω ότι σε ένα αφιέρωμα που έκανε η βρετανική εφημερίδα Times για τα πιο αγαπημένα νησιά, για τα 17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Άνδρος. Η Άνδρος, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και το εύρος των επιλογών που διαθέτει. Προσφέρει, λέει, τη φυσική ομορφιά της και τη διαφορετική ταυτότητα του νησιού σε σχέση με τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς των Κυκλάδων, και αυτό είναι που την κάνει και ξεχωρίζει. Εμένα δεν με πειράζει το επιμέρους θέμα, τι λέει και τι, πώς και τα λοιπά. Με ενδιαφέρει να υπάρχει αυτή η δημοσιότητα στο εξωτερικό για τα νησιά μας, για την βαριά μας βιομηχανία, για τον τουρισμό μας, ειδικά τώρα που είμαστε στο ξεκίνημα της καλοκαιρινής περίοδου. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για ωραίες εμπειρίες, πάμε για ωραίες γευστικές εμπειρίες που σας χαρίζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή καθημερινά. Έτσι και σήμερα έχω το γευστικό δώρο της ημέρας λίγο πριν κλείσουμε, το δώρο από την Pizza Fan, η οποία κάνει και ένα υπέροχο throwback στις γεύσεις. Έχει φέρει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές από ποτέ: η θρυλική Βεζούβιο, η All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special σας περιμένουν στο μενού της Pizza Fan. Και βεβαίως για εσάς έχω ένα ακόμα Pizza Fan combo που θα γίνει δικό σας αμέσως τώρα. Με μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Την ξέρετε τη διαδικασία, κινητό στο χέρι, γράφετε Pizza Fan, κενό και ονοματεπώνυμο, και κάνετε αποστολή τώρα στο 6984-932-932 μέσω Viber, μέχρι να επιστρέψω και με τη Χαρούλα Αλεξίου που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80, αλλά και μέχρι να ακούσετε πληροφορίες για μία ακόμα ωραία συνάντηση που θα έχουμε. Είναι πολλές αυτό το καλοκαίρι. Θεατρική αυτή τη φορά, με το μεγαλύτερο musical του καλοκαιριού να έρχεται σε εσάς από τον ελληνικό 93,2. Για ακούστε.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

αυτό το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια και ήταν από αυτά που με συγκίνησαν αμέσως με την πρώτη ακρόαση. Ο Χάρης Βαρθακούρης έγραψε για τον Γιάννη Πάριο και τραγούδησαν μαζί το δεύτερο μέχρι τότε τραγούδι του Χάρη, το Έρωτας είναι Θαρό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, για πολύ πολύ λίγο ακόμα Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας. Καλά, για καθόλου σχεδόν σας πω, μαζεύω σιγά σιγά τα πράγματά μου και φεύγω. Δίνω χώρο στην Έλληνα Δημητράκη που έρχεται για να σας κρατήσει παρέα και τις ώρες της δουλειάς με τα τραγούδια μας και με την γλυκιά της φωνή. Εγώ να σας θυμίσω ότι κάθε πρωί στον Ελληνικό έχουμε στην παρέα μας και τη ΔΕΗ που πια έχει το ΔΕΗ Fiber, στο οποίο μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητά του 1 GB.

0: Mbps μόνο με 19,90 το μήνα. Και επιπροσθέτως, υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό στη διάθεσή σας πάντα χάρη στη ΔΕΗ. Αυτό ήταν, καλά μου παιδιά. Καλημέρα να έχουμε, καλό υπόλοιπο. Αύριο πάλι μαζί πρωί-πρωί με τη δροσιά στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό. Μέχρι τότε από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως βεβαίως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Τεράστιο φιλί. Καλημέρα σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, φανούλα μου.
10: Σίγουρα.
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Όμορφες καλημέρες σε όλη την παρέα. Τετάρτη λοιπόν, φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας και πάμε να καλωσορίσουμε και μαζί πάντα με τα τραγούδια μας και αυτή τη μέρα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
13: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν το Φως, μια εξαιρετική μπαλάντα σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα και ερμηνεία βεβαίως. Κυκλοφόρησε ως μέρος του επιτυχημένου soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Σασμός. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Τετάρτη. Φτάσαμε λοιπόν στη μέση της εβδομάδας και 27 Μαΐου και ηλιόλουστα και όμορφα και με ωραίες θερμοκρασίες. Ούτε πολύ ζέστη, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες, ούτε πολύ δροσιά. Λοιπόν, για πάμε και στην επικαιρότητά μας. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ΕΛΑΣ, στο Θησίο. Συνεχίζεται σήμερα στην Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσμίμηση και εξύβριση. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα εδώ.

Εδώ στην Επιφάνεια ταξιδεύουμε παρέα και καλωσορίζουμε την καινούργια μέρα νερό στη βάρκα Μάρθα Βριτζίλα στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί τόσο για το στίχο, για τη μελωδία, αλλά φυσικά και για την ερμηνεία της υπέροχης Μάρθας Βριτζίλα. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 και για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό αυτή την ώρα. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις έχουμε και στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας είναι μόνο με πυκνή ροή σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στο κέντρο. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλείο Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι είναι αυτό που μας ενώνει? Κλασικό, αγαπημένο και πάντα επίκαιρο. Η απάντηση στο ερώτημα τι μας ενώνει μπορεί τελικά να είναι πολύ πιο απλή από όσο νομίζουμε. Μερικές φορές είναι απλώς η ανάγκη να μοιραστούμε μια καλή στιγμή ή απλώς τα τραγούδια μας, όπως κάνουμε κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε και εκτός συνόρων τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε το νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας, ενώ οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λιβανό προκαλούν δεκάδες θύματα και δεκάδες νεκρούς και νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Επίθεση σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη βράζουν Λονδίνο και Παρίσι. Την Πέμπτη στο Κονγκό, λόγω του έμπολα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Γαλλία σκοπεύει να κινηθεί νομικά για την ιδεχθή μεταχείριση ακτιβιστών του στο Λίσκο για τη Γάζα από το Ισραήλ και επιστροφή στα τραγούδια για μας σε πολύ πολύ λίγο με Βασίλη Σκουλά.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας εδώ, προχωρώντας προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο που έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και πάμε και πιο καλοκαιρινά. Το καλοκαιράκι λοιπόν σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία, μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο Sirene Blue resort.gr. Τώρα για τον καιρό μας. Στην Αττική το θερμόμετρο σκαρφαλώνει στους 29 βαθμούς Κελσίου με μπόλικο ήλιο και σποραδικές νεφώσεις. Ιδανικός καιρός για καφέ στην παραλία, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο. Για να θυμηθούμε επίσης ότι έχουμε και τριήμερο μπροστά μας, έτσι, και αυτό ομορφαίνει τα πράγματα. Τώρα για σήμερα στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θυμίζει λοταρία, τα ανατολικά, υπηρετικά και η Βόρεια Ελλάδα παίζουν με το ενδεχόμενο για λίγη βροχούλα και μπόρες, ενώ στα δυτικά έχουμε λιακάδα. Φροντίστε λοιπόν να έχετε μαζί σας μια ομπρέλα για καλό και για κακό, αλλά και γυαλιά ηλίου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια

0: Βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
1: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε στον αερικό.
0: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
0: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στο πρωινό της Τετάρτης και στη δεύτερη μας ώρα, εδώ παρέα πάντα με τα τραγούδια μας και το διαγωνισμό μας που έχουμε αυτή την ώρα, που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα και βέβαια και το ταξίδι μας στο χρόνο.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η πιο σημαντική σχέση της ζωής μας είναι αυτή που έχουμε με τον καθρέφτη μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ο Γιώργος Θεοφάνους αποφάσισε να αποτυπώσει αυτή την εσωτερική ειρήνη στο χαρτί, βρήκε την απόλυτη φωνή για να τη ζωντανέψει. Ελένη Δήμου, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, 11 λεπτά μετά τις 11. Τετάρτη λοιπόν και 27 Μαΐου και καλή σας μέρα και φύγαμε για το ταξίδι μας. Αν η ιστορία λοιπόν ήταν θεατρικό έργο, η 27 Μαΐου θα ήταν η μέρα που οι πρωταγωνιστές θα αποφάσιζαν να ανατρέψουν το σενάριο. Όλα ξεκινούν με μια έκρηξη θάρρους. Το 1821 όταν ο Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί ένα τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού. Αυτή η φλόγα στη Λέσβο κάνει τους Έλληνες να νικήσουν τον φόβο τους απέναντι στον τουρκικό στόλο και να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους. Καθώς ο καπνός της μάχης υποχωρεί, η σκηνή μεταφέρεται στην τέχνη, όπου η δύναμη δεν κρύβεται στα όπλα, αλλά στην κίνηση και το βλέμμα. Σαν σήμερα το 1877 γεννιέται η Ισιδόρα Ντάνκαν, η Αμερικανίδα χορεύτρια που απελευθέρωσε το σώμα από τα δεσμά του κλασικού μπαλέτου, ενώ μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1922, έρχεται στη ζωή ο Κρίστοφερ Λι, ο Άγγλος ηθοποιός που έμενε να δώσει σάρκα και οστά στους πιο εμβληματικούς κακούς της μεγάλης οθόνης. Ήταν και είναι ο απόλυτος Δράκουλας, αλλά και ο θρυλικός Σάρουμαν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και ο Κόμις Ντούκου στο Star Wars. Όμως το τίμημα για όσους ξεχωρίζουν ή αντιστέκονται είναι συχνά βαρύ. Πίσω λοιπόν στο 1895 πάμε. Σαν σήμερα ο κορυφαίος συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε φυλάκιση με την κατηγορία της ομοφιλοφιλίας, πέφτοντας θύμα του πουριταρινισμού της εποχής του. Η ίδια σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης μυσαλλοδοξίας χτυπά και την πολιτική σκηνή της Ελλάδας το 1963. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει στην Θεσσαλονίκη 4 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε από παρακρατικούς, βυθίζοντας τη χώρα σε μια βαθιά πολιτική κρίση και προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή. Απέναντι σε αυτό το σκοτάδι τώρα, η τέχνη επιστρατεύει τη φαντασία για να δώσει μαθήματα επιβίωσης. Σαν σήμερα το 1933, η Disney παρουσιάζει σε πρεμιέρα το θρυλικό καρτούν «Τα τρία μικρά γουρουνάκια», θυμίζοντάς μας ότι η σωστή προετοιμασία νικά κάθε κακό λύκο. Και η ιστορία το αποδεικνύει στην πράξη. Το 1942, μέσα στα μαύρα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σαν σήμερα λοιπόν όλα αυτά, όταν Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα στην Πράγα, τραυματίζουν θανάσιμα τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρτ Χάιντριχ. Οι πληγές εκείνου του πολέμου θα χρειαζόταν να μείνουν ανοιχτές για δεκαετίες, μέχρι το 2016, όταν ο Μπάρακ Ομπάμα έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέφθηκε τη Χειροσίμα. Μια κίνηση υψηλής διπλωματικής στρατηγικής και συμβολισμού που περισσότερο επιδίωξε να διαχειριστεί το βάρος της ιστορικής μνήμης και των γεωπολιτικών ισορροπιών παρά να σβήσει τις αντιφάσεις της σύγχρονης παγκόσμιας ισχύως. Μια βιτρίνα υψηλού συμβολισμού, με άλλα λόγια. Έτσι, 27 Μαΐου κλείνει τον κύκλο της για μας σήμερα. Μια μέρα που ξεκίνησε από την Ορμή για Ελευθερία το 1821, πέρασε μέσα από το φως της τέχνης και κατέληξε στις περίπλοκες σκακέρες της παγκόσμιας πολιτικής.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Από τα βάθη της Κρήτης μέχρι την ψυχή του καθενός μας, το Καπηλιό στείνει πάντα ένα χορό από αναμνήσεις. Ένα παραμύθι τραγουδιστό λοιπόν, των Χαϊνιδών, που ζωντανεύει εικόνες από παλιά κρητικά καπηλιά, εκεί που η μελαγχολία γίνεται γιορτή και ο καημός τραγούδι. Εδώ με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Στα άλλα μας τώρα, έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε να δούμε τι γίνεται και έξω στην πόλη μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό στην άνοδο πολύ αυξημένη κίνηση από τα Κτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο πυκνή ροή και τμηματικά αυξημένη κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Η Αθηνών με αυξημένη κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, Κηφισία σε Χαλάνδρη πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Αμαρουσίου έχει αυξημένη κίνηση και στο κέντρο Βασιλίσσης Σοφίας Αμαλίας, Σταδίου και Πανεπιστημίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δημήτρης Μητροπάνος στον Έρωτα Αρχάγγελο, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στα όμορφα ταξίδια μας που θα συνεχίζονται μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις λοιπόν 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα την εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr, και εγώ μπορώ να σας θυμίσω εδώ για όσους δεν το έχετε δει, δεν το έχετε ακούσει ακόμα, δεν το έχετε απολαύσει, το νέο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού, που είναι διαθέσιμο και είναι αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και θα το βρείτε στο επίσημο κανάλι μας, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Steve Tesser και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μπορείτε να μπείτε τώρα λοιπόν και να απολαύσετε το ωραίο μας επεισόδιο. Εμείς τώρα θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ήρω.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τη sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: 93,2 στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας και έφτασε η στιγμή για να παίξουμε. Έφτασε η στιγμή που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα, αλλά και που θα κερδίσετε το δώρο της ώρας μας εφόσον απαντήσετε σωστά. Ναι, για η Νίκη.
1: Ναι, στα.
0: Γεια σου Νίκη, παίζει γαλάνι, παίζει ζουγανέλι, παίζει και βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο Νίκη, μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, αρχικά μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της τράπεζας Πειραιός και έχεις κερδίσει μία πρέσα μαλλιών Remington Keratin Therapy Pro και ένα πιστολάκι μαλλιών Remington Super Care Pro. Αυτά τα ωραία έχεις κερδίσει για σήμερα.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και πάντα τυχερή.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σου, γεια.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
2: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί.

0: για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαβίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαβίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά. Καγιά.
4: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Πάντου και πάντα με τον ελληνικό 93,2 στην παρέα σας. Άλλη μία ώρα μαζί, γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με διαγωνισμό και προσκλήσεις που σας έχω.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και κάπως έτσι ο Παναγιώτης πήρε το όνομα του πρώην. Τα τυγρέ γατάκια έμειναν στα πλακάκια και εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε αν τελικά άξιζε η ανταλλαγή του πικάπ με το ψυγείο. Όταν η Μαριανίνα Κριεζή συνάντησε το Λάκη Παπαδόπουλο και την ανεπανάληπτη Αρλέτα, μας έμαθαν ότι το τέλος μιας αγάπης μπορεί να μοιάζει με μια μικρή τρυφερή γιορτή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, την τρίτη μας ώρα, και έφτασε και η στιγμή για να σας δώσω τις προσκλήσεις σας. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, λοιπόν, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τι έχουμε εκεί? Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες της επιτυχίες μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα μας υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Λοιπόν, τι κάνετε τώρα για να κερδίσετε, να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Αυτές οι ξεχωριστές συνεργασίες με το αξεπέραστο καλοκαιράκι μας θυμίζουν τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις, ενώ η ενέργειά τους μας μεταφέρει αμέσως στην παραλία, φτιάχνοντας τη διάθεσή μας φυσικά. Μια συνεργασία σταθμός. Νίκος Πορτοκάλογλου, Κατσιμίχα, Φατμέ από το 1986, που κλείνει μέσα της όλη την αθωότητα και την ανεμελιά εκείνης της δεκαετίας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτό το κομμάτι θα μυρίζει πάντα θάλασσα, φλερτ και νύχτες με κιθάρες στην Αμμουδιά, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στα όμορφα ταξίδια μας. Και τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Πήραμε τους δρόμους. Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα, σαφώς καλύτερα. Στον Κηφισό, στο μεγαλύτερο μέρος, είναι καλή η κατάσταση. Η πιο πυκνή ροή έχουμε στην άνοδο μόνο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο μόνο στο ύψος του Εγάλεο. Η Κηφισίας, πυκνή ροή στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η Αθηνών έχει λίγες καθυστερήσεις στο ύψος του Ελαιώνα. Και στο κέντρο, Βασιλίση Σοφίας, σταδίου Πανεπιστημίου και Αμαλίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Αυτό το φύγε. Ένα από τα πιο δυνατά μουσικά παντρέματα των τελευταίων ετών. Η σπουδαία Χάρης Αλεξίου συναντά την ομοίη ποιητική αλήθεια του Λέξ, αποδεικνύοντας ότι η καλή μουσική δεν έχει στέγανα, ούτε ηλικία. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι στα του καιρού μας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει σε εξέλιξη ένα κύμα καύσωνα στη βορειοδυτική Ευρώπη, με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να δοκιμάζονται από τις θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Χαρακτηριστικά στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35,5 βαθμούς Κελσίου. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία, να πούμε, ότι είναι 17 με 18 βαθμούς. Και για όσους λατρεύουν τα τσιτάτα, πρόκειται για θερμικό θόλο, έτσι το λένε οι ειδικοί. Λειτουργεί λοιπόν ως ένα γιγαντιό καπάκι κατσαρόλας που παγιδεύει το θερμό αέρα κοντά στο έδαφος, το συμπιέζει και αυτός θερμαίνεται ακόμα περισσότερο, και εμείς μαζί του βεβαίως. Αυξανόμενη θερμοκρασία της θάλασσας δεν επιτρέπει να δροσίσει την ατμόσφαιρα, τον αντίον συντηρεί τις υψηλές θερμοκρασίες και έτσι έχουμε και ζεστές νύχτες. Προς το παρόν εμείς την έχουμε γλιτώσει, γιατί αυτός ο θερμικός θόλος περιστρέφεται πάνω από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία που ψήνονται αυτή τη στιγμή και πηγαίνει εκεί τον αέρα από τη Σαχάρα. Ενώ σε εμάς στέλνει ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που καίει τη Γαλλία δροσίζει εμάς και γι' αυτό ενισχύθηκαν οι βοριάδες στο Αιγαίο μας, που λειτουργούν, δόξα τω Θεώ, ως φυσικό κλιματιστικό της Ελλάδας. Τώρα για τη συνέχεια δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε μπορεί να πει κάτι κάποιος με ασφάλεια. Απλά ευχόμαστε να είναι όλα ήπια και να μπορέσουμε να χαρούμε το καλοκαιράκι χωρίς να βασανιστούμε, γιατί ειδικά για την πόλη είναι πραγματικά βασανιστικοί οι καύσωνες. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Αλκίνο. Ο Ιωαννίδη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: τις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
9: Γεια!
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
9: Ναι, κάποια προτίμηση?
10: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Έτσι ξαφνικά μπορεί να σας καλέσουμε και εμείς στο παιχνίδι μας, να σας καλέσουμε τηλεφωνικά. Γι' αυτό να σας θυμίσω πως παίρνετε μέρος στον μεγάλο μας διαγωνισμό για τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Μπαίνετε μέσα στο site μας και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Και κάποια στιγμή μπορεί να σας πάρουμε τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει, και εσείς βεβαίως πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε ελληνικός 93,2, και έτσι θα έρθετε πιο κοντά στα 1000 ευρώ που θα πάρετε σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς και θα κερδίσετε και το δώρο της ημέρας. Λοιπόν, ένα τραγούδι ακόμα για να σας χαιρετήσω και για σήμερα.

0: Εμείς δεν χάνουμε καθόλου το χρόνο μας. Παρ' όλα αυτά, τελείωσε ο χρόνος μας για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ, το υπέροχο κορίτσι μας, Σαφού Ματσιώρη. Θα είναι στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες και εμείς αύριο προ-Παρασκευούλα θα τα πούμε στο σταθερό μας ραντεβού στις 10 το πρωί. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά...

0: Και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1989. Ξένος για σένα είναι και εχθρός. Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Όλα είναι μπροστά και να τάσσε βουφίλιο εδώ στην Αγγλικό 93,2 με την αισιόδοξη σφραγίδα του Μανώλη Φάμελου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κυρίως Σταδίου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκη.
2: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη. Παίζει και Γαρμπή.
2: Χαμένα, χαμένα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: Που είναι η αγάπη, αναρωτιέται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε με ανισόπεδη δίσκο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θείε, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

καφέ άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσαμε μαζί Μίλτο Πασχαλίδη και Άτιμο Πράγμα η Τιμή.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ιρά Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες Pop!

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε.
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτεδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη.

0: αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Λίγες ανάσες πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ Φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ζεστήκαμε. Παζό και Ακύλα, ατελείω εδώ στον ελληνικό 93,2. Σε αποφάμα τη Θεωρή στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 6 λεπτά μετά τι 2. Και πάμε τώρα στον πρώτο μα διαγωνισμό. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος, ο Κομπλεξάριστα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τι φωνέ του ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του ελληνικού. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να τη διεκδικήσετε γράφοντας Τεχνόπολη, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Τεχνόπολη, το όνομα, το επώνυμό σας και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και έρχεται η Άννα Βύση και η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.

Φραγκοσυριανή και Λοκομόντο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Στα κόκκινα το κέντρο της Αθήνας, κυρίως Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξανδράς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ο Γιώργος Δημητριάδης εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο πολλές φορές. Φαίνεται σαν να έχει κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες από όλα μέσα και έξω. Συμβαίνουν σε όλους, το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη και θα είμαι κοντά σου όταν με θες.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Του

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και υπέροχα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Θεοδώρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει Νταλάρας, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Έλα, 93,2.
0: Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μόλις κέρδισες μια δωρεπιταγή από τα Galerie de Beauté αξίας 150 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Έλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θεοδώρα μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και εσένα.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ' την αγάπη δεν έχει γυρισμό. Τρέχει στο αίμα, δεν γίνεται νερό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα γλυκά μηνύματά σας, τρυφερά γλυκά. Σας ευχαριστώ πολύ και γενναιόδωρα κυρίως. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Έλα Ψυχούλα μου. Μείνετε κοντά μας, έρχονται και διαγωνισμοί.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.

0: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Προπόληση more.com.
16: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
17: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φόρματ Σιωρή στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
16: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

εκπληκτική ερμηνεία. Μάρη Ζαρίζου, σωτηρία της ψυχής, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 3. Σαπφόματσιόρι στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε να ακούσουμε την Ατάσα Θεοδωρίδου και αχ.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Τα κόκκινα, το κέντρο κυρίως στην Σταδίου. Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας.

0: Ροδιτιμάνου Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Το πρώτο άλμπουμ, το Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, γίνεται μουσικό βιβλίο. Έγινε μουσικό βιβλίο μέσα από την πένα του Σπύρου Αραβανή. Το εμβληματικό άλμπουμ των αδερφών Κατσιμίχα ζωντάνεψε ξανά 40 χρόνια μετά μέσα από ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία ενός δίσκου ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο και άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Έχουμε εξασφαλίσει για σας αυτό το υπέροχο βιβλίο. Αν θέλετε το διεκδικήσετε, γράψτε τώρα ζεστά ποτά το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ζεστά ποτά το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ. Νομίζεις ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ? Όχι, το box είναι για όλους. Και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδική προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις καμιά δικαιολογία, κατέβασέ το. Θα πρέπει να σε αφήσω για λίγο. Έρχεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνος όμως σε λίγο. Παπακοσταντίνου σε λίγο. Με το καράφι.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
11: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: αναβήσει και όσο έχω φωνή. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε και τις τελευταίες προσκλήσεις για σήμερα. Για την παράσταση Τα κούνια στο Βάλτο, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις, γράφοντας τα κούνια, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Γράφετε τα κούνια, αφήνετε κενό, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Σας αφήνω σε υπέροχα χέρια και σε θαυμάσια φωνή. Ο Διονύσης Καστόρας έρχεται για άλλες τρεις ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις αποφαματσιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι. Εγώ

0: Το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στη μέση της εβδομάδας, στα απογευματάκια, στον ελληνικό 93,2. Για να δροσιστούμε μαζί. Διονύσης Καστόρας, στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Καλησπέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Από αύριο σίγουρα καπελάκι και βερμούδες, γιατί αρχίζει να μην παλεύεται αυτό το πράγμα με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει τόσο γρήγορα και είμαστε ακόμα στο Μάιο. Καλησπέρα σε όλους. Ανοίξαμε μικρόφωνο, μήπως και καταφέρουμε να ηρεμήσουμε λίγο αυτό το θεριό που κυκλοφορεί έξω στην πόλη και προσπαθεί να κάνει τη μέρα μας δύσκολη. Έχει περάσει όμως η μισή μέρα και αυτό έχει σημασία και μπορούμε μαζί να αφήσουμε πίσω και τις έγνοιες και το άγχος, ό,τι μας κυνηγάει μέσα στην καθημερινότητα. Είμαστε ήδη και στη μέση της εβδομάδας. Και αυτή η θερμοκρασία που όλο και ανεβαίνει θα την πάρουμε από την καλή της διάσταση και την καλή της όψη. Ό,τι έρχεται το καλοκαίρι, όπως και να είναι αυτό. Άλλωστε δεν γίναμε και Λονδίνο που έχουν τους καύσονες. Σε τι σημείο φτάσαμε δηλαδή να κάνουμε σύγκριση με το Λονδίνο για τη βαθμό της θερμοκρασίας. Λοιπόν, με τη μουσική να προσπαθεί να, και τα καταφέρνει πολλές φορές, να δροσίσει μυαλό και σκέψη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Παρέα ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.

Γεια σας, εσάς βγαίνω ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά, γιατί έχει αυξημένη κίνηση ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Πυκνή ροή. Δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλής Σαμαλίας, Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού. Η καλή ροή σε κάποια σημεία και η Σύγκρου το ίδιο. Κηφισίας Μεσογείων τμηματικά, εκεί θα συναντήσετε επίσης κίνηση. Η παραλιακή Ποσειδώνο στο ύψος του Αλίμου αλλά και στη Γλυφάδα, το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η Πειραιός και στα δύο ρεύματα τμηματικά και ψηλά ως Παναγίτης Αλδάρη και χαμηλά επίσης αρκετή ως πολύ κοινή σε κάποια σημεία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακριβώς αυτό πρέπει να συμβαίνει, να μην έχουμε άλλο χρόνο ούτε για άλλο πόνο ούτε για άλλα δάκρυα, όπως μας το λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το 2002 το τραγούδι αυτό, σε μουσική δική του και στίχους της Μαριανίνας Κρίεζη. Στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι φωτογραφίες που μου στέλνετε με παραλίες, ακρογιαλιές, θάλασσες, γαλάζιους ουρανούς και βαρκούλες το καλοκαίρι όλο εδώ μπροστά μου στο Viber του Ελληνικού, και αν θέλετε να με κάνετε να ζηλέψω με αυτά που βλέπω, ναι, το έχετε καταφέρει, γι' αυτό θα σας πληρώσω και με το ίδιο νόμισμα. Ακούστε, Πάρος Παλάς Σουίτς. Αυτό θα πω και θα συνεχίσω. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Και αν δεν ζηλέψετε ακόμα, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Παραδώστε λοιπόν αισθήσεις στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει αυτό το ξενοδοχείο, Πάρος Παλάς Σουίτς, για την αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Μπορείτε να δείτε περισσότερα και να κάνετε κρατήσεις στο paros-palas.gr. Επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα με Μιλτιάδη Πασχαλίδη, πάντα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 2011. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 5, στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αυτό το καλοκαίρι που έρχεται αλλάζουν πάρα πολλά. Ο Ελληνικός 93,2 το κάνει διαφορετικό, δεν θα βαρεθείτε καθόλου. Και πού δεν έχετε να πάτε στην πόλη? Σε συναυλίες, παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, υπάρχουν για όλα για σας από τον Ελληνικό 93,2. Έτσι λοιπόν, τώρα έχω να δώσω προσκλήσεις για την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η Ελεονόρα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε σίγουρα τραγουδήσει. Από τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Μια συναυλία που θα μείνει σίγουρα αξέχαστη με την υπογραφή σίγουρα τραγουδήσει. Από τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Μια συναυλία που θα μείνει σίγουρα αξέχαστη.

0: Με ρωτάτε όπως διαβάζω τα μηνύματά σας τι άλλες συναυλίες θα έχουμε το καλοκαίρι. Θέλετε λεπτομέρειες? Εδώ θα είστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 3,2 σε όλες τις εκπομπές και θα μάθετε σε λίγες μέρες τα πάντα. Κάθε μέρα θα μαθαίνετε και κάτι. Αυτό που ξέρω να σας πω, την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα συναντήσουμε την Ελένη Δήμου, θα συναντήσουμε τους Φατμέ, αλλά και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Όλοι εδώ, μείνετε. Εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Όπου κι αν είστε, ελπίζω να είστε κάπου δροσέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν αεράκι αυτή η μουσική και αυτή η αύρα. Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Παναγόπουλου, νομίζω ότι παίρνω αμέτρητες ανάσες. Κάπως έτσι πιστεύω συμβαίνει και με εσάς. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε χαρακτηρίσει την αύρα το καλύτερο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος το έγραψε το 1987, ήταν στο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τότε με τον τίτλο «Ασταθής ισορροπία», και όπως ο ίδιος είχε πει σε μια συνέντευξή του, μόλις έγραψε την αύρα και κυκλοφόρησε, πήγε στο στρατό και ξαφνικά εκεί στα στρατόπεδα άκουγε τα ραδιόφωνα να παίζουν την αύρα, και όλο αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ βέβαια, γιατί κατάλαβε ότι κάτι αρχίζει να συμβαίνει. Τραγούδι αριστούργημα, ό,τι πρέπει για τα απογεύματα και όλες τις ώρες, είναι αυτό που είπα πριν. Αναζωογονητικό, ανάσες δίνει αυτό το τραγούδι, όπως τις περισσότερες φορές η μουσική που αγαπάμε.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πριν γυρίσει κάτω η μέρα και στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται. Κοπέλια μου, λοιπόν, Κηφισός, τμηματικά και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση. Έχει πυκνή ροή, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάπως έτσι είναι αυτή την ώρα και η Κηφισίας και η Μεσογείων. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλή Σοφίας, Αμαλίας και Κωνσταντίνου, αλλά και Αρδιτού, όπως βλέπω τώρα. Ο Καρέας έχει τσιμπήσει αρκετή κινησούλα, η παραλιακή επίσης, η Λιουπόλου σε κάποια σημεία, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση εξακολουθεί να έχει σε κάποια σημεία και η Πειραιός προς την Αθήνα. We'll be right back.

0: Ελληνίδη μου και δεν με νοιάζει, εδώ στον ελληνικό 93,2 από το άλμπουμ «Μια ζωή δεν φτάνει» που κυκλοφόρησε το 1991. Αγαπημένο τραγούδι, το μοιραστήκαμε μόλις τώρα εδώ στον ελληνικό. Στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας και θα πρέπει να σας αφήσω τώρα για λίγο, όπως ξέρετε κάθε απόγευμα πλησιάζει η ώρα για το τηλέφωνο της ημέρας, για το μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει» και να σας πω ότι πλησιάζει και η μέρα της κλήρωσης, 3η 2 Ιουνίου το πρωί, στην εκπομπή «Πρωί στον ελληνικό» με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει τα 1000 ευρώ για αυτό το μήνα. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μπορείτε να το κάνετε, προλαβαίνετε. Θα μπείτε στο ελληνικό 932.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Διαβάστε και τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις για να ξέρετε ακριβώς πώς είναι το παιχνίδι μας, πώς είναι ο διαγωνισμός αυτός. Και θα περιμένετε τηλέφωνο από τους παραγωγούς του ελληνικού. Αυτό που θα κάνω και εγώ σε λίγο. Γι' αυτό να είστε κοντά στα κινητά σας, θα καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς. Η ερώτηση είναι απλή. Τι παίζει? Η απάντηση ακόμα πιο εύκολη, ελληνικός 93,2, για να κερδίσετε και το δώρο της ημέρας και να μπείτε και στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Φεύγω λοιπόν για να σας καλέσω στο τηλέφωνο και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσες το σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε!
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
1: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη.
14: αφορά τη σχέση, αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στον αέρα του Ελληνικού είναι 3,2. Ήρθε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς. Η ερώτηση που θα κάνω είναι τι παίζει και η απάντηση που πρέπει να δώσετε είναι ελληνικό στην 3,2 για να κερδίσετε το δώρο της ημέρας και να μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Για ελληνικό στην 3,2 για να κερδίσετε το δώρο της ημέρας και να μπείτε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.

0: Ρίτα.
1: Γεια, γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
3: Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
1: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
1: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7 στο Ελληνικό 3,2. Να αφήσουμε και σήμερα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει

1970 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το «Κάπου νυχτώνει». Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδούσε «Σταύρο Κουιουμτζή». Ένα τραγούδι που μέχρι τις μέρες μας κάθε φορά που το ακούμε σίγουρα όλοι το σιγοτραγουδάμε, κάποιοι και πιο δυνατά. Είναι στον Ελληνικό 93,2, ο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το ζεστό απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί για να αφήσουμε τη μουσική όπως κάθε μέρα να μας πάει όπου θέλει αυτή. Εδώ είμαστε, μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές. Μείνετε εδώ, σε λίγο θα έχω και άλλες προσκλήσεις για σας σήμερα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα.

Λίγο πριν τις 6.30 για πάμε να δούμε τι γίνει τους δρόμους της Αθήνας. Βλέπω κάτι θερήσει στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στον Καρέα, στην Λιουπόλεως, επίσης στη Βάρη Σκοροπίου. Βλέπω προβλήματα αυτή την ώρα. Στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο έχει ένα δυνατό μποτιλιάρισμα. Πολλή κίνηση και στον Πειραιά. Σταθερή ροή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Η γειτονέγκα τραγουδά στα Μάτια Κραουνάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που βρισκόμαστε τα απογεύματα και τα κάνουμε δικά μας. Στην παρέα σου Διονύση Καστόρας, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και θέλω τώρα να σας γνωρίσω δύο νέες φωνές, τη Μάγδα Μπαρούχα και το Χρήστο Αδαμόπουλο. Έχουν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτές οι νέες φωνές, τα παιδιά αυτά, και αν θέλετε να τα γνωρίσετε, να τα ακούσετε και να τους δείτε από κοντά, υπάρχει μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Μάγδα Μπαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ακομπλεξάριστα θα ενώσουν τις φωνές τους σε μια μοναδική βραδιά και για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Αν θέλετε να είστε εκεί στην Τεχνόπολη την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, θα γράψετε Τεχνόπολη, το ονοματεπώνυμό σας, το στέλνετε στο γνωστό 694-932-932. Τεχνόπολη ονοματεπώνυμο 694-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και ακούμε μαζί Αλκίνο Ιωαννίδη εδώ στον Ελληνικό 93,2.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου.

0: ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν είναι δύσκολο να τραβήξει κανείς την κόκκινη γραμμή, αρκεί να υπάρχει θέληση και όλα γίνονται. Και πολλές φορές χρειάζεται και απαιτείται αυτή η κόκκινη γραμμή. Θέληση, η λέξη που έχω κρατήσει για σας σήμερα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Αύριο το απόγευμα στις 4 θα πάμε και πάλι μαζί όπου μας πάει η μουσική, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα περάσετε αυτό το βράδυ μέχρι τις 10 και θα περάσετε όμορφα. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 10. Και με την πρώτη μου καλησπέρα, ο Κώστας Μακεδόνας και η Γλυκερία.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έρχεται και η νύχτα όμως που θα μοιραστούν τα μικρόφωνα οι Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου σε μια παράσταση η οποία στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική φυσικά. Με δύναμη και ζεστασιά η συνεργασία τους δημιουργεί, θα δημιουργήσει μια ενιαία ατμόσφαιρα όπου το κοινό, όλοι μας θα μπορούμε να ταξιδέψουμε μέσα από τις ιστορίες, τις μνήμες και τα συναισθήματα. Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου στο Θέατρο Βράχων Μέλινα Μερκούρη στις 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ. Σε άλλα, τώρα ζεστούλα σήμερα, έτσι, 27 έχει ο μήνας, 27 Μαΐου και Τετάρτη σήμερα. Πάντως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και θερμοκρασίες που θα φτάνουν στους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα λείψει βέβαια η τοπική αστάθεια σε κάποιες περιοχές της χώρας, αλλά ουσιαστικά θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, πλησιάζει και το τριήμερο. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας όμως, αυτή τη φορά με την Κέτι Γαρμπή.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Ελληνικό 93,2. Και από τα όνειρα στην πραγματικότητα. Τον θυμάστε, τη θυμάστε τη ληστεία τον Οκτώβρη που μας πέρασε, τον Οκτώβρη του 2025, όταν δράστες μπήκαν χαλαρά στο μουσείο, στο Λούβρο, απέσπασαν κοσμήματα αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων και έφυγαν κύριοι. Έπειτα από 7 μήνες έρευνας και παρά τις συλλήψεις των βασικών υπόπτων, τα κοσμήματα εξακολουθούν να μένουν άφαντα. Λοιπόν, κινηματογραφική την ανέβαζαν αυτή την ληστεία, κινηματογραφική την κατέβαζαν. Είναι καιρός να γίνει και ταινία λοιπόν, η ληστεία, η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, και θα γίνει ταινία, όλο αυτό αναμένεται να γίνει ταινία, όπως επιβεβαίωσε χθες ένας εκδοτικός οίκος. Όλο το άρθρο αναλυτικά, γιατί έχει και άλλα πράγματα μέσα, θα το βρείτε στο roza.gr, στο πεδίο Roza Culture. Λοιπόν, ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr για τους online, και σημειώστε και το κινητό μας γιατί θα το χρειαστείτε, και απόψε 6984-932-932 και ελευθερία Ρβανιτάκη αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα στον Ελληνικό 93,2. Και από την Κρήτη στον Μπόρο, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάμε εκεί να βρούμε τις σιρήνες του Αιγαίου και συγκεκριμένα το Sirene Blue Luxury Beach Resort. Στον Μπόρο λοιπόν, με την πιο ωραία θέα στο Αιγαίο, με την παραλία ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, με φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα και στα 3 του εστιατόρια. Αξίζει λοιπόν να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, να επισκεφτείτε και το σπα με θεραπεία εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και να ταινίσετε το απέραντο γαλάζιο φυσικά από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα θα βρείτε στο sirenebluresort.gr στο site του, διότι κάθε επίσκεψη θα είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά από αυτό στα τραγούδια μας με τον Γιάννη Χαρούλη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει, πονάει, σε βγάζει από τη βολή σου και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
16: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
17: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
16: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
15: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. La Πιο τη. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
15: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
18: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεύτεσες. Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω. Δεύτεσες.

0: τραγούδι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8, θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και στην παρέα σας για άλλες 2 ώρες ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν, αυτή τη φορά με την Ελένη Δημού.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Pixel X με το που λέμε στον ελληνικό 93,2 και από τον αέρα μας στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκάβητου το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου επιστρέφουν στο κλασικό του στέκι όπου η μουσική πιάνει την Αθήνα από ψηλά. Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα στο Θέατρο Λυκαβητού. Ελληνικός 93,2 για το δικό μας soundtrack τώρα, για το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού, το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Εκεί ανατρέξτε, εκεί θα το απολαύσετε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλα Σπάχου και του Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη, φυσικά στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Και από τους Pixlax, στην Ατάσα Θεοδωρίδου.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά φυσικά στον Ελληνικό 93,2 με το «Κάτι γίνεται» από το ομότιτλο άλμπουμ της του 1987 σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Ελληνικός 93,2, αλλιώς ελληνικός 932.gr. Και από το 1987 θα πάμε στο 1991. Από τη δεκαετία 80 στη δεκαετία του 90 για να συναντήσουμε στον αέρα μας την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους... σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Της καληνύχτας στα φιλιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Γιάννης Κότσιρας με ένα από εκείνα τα αγαπημένα μας τηλεοπτικά soundtrack που κάνουν soundtracks που κάνουν μαζί με τον Νίκο Τερζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειαστούμε το πορτοφόλι μας. Το Εθνικό Μουσείο λοιπόν Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ανοίγοντας τις πόρτες του από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα αυτή την Παρασκευή, προσκαλώντας μας να περιηγηθούμε στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του με ελεύθερη είσοδο. Η βόλτα καταλήγει στην εντυπωσιακή ταράτσα του μουσείου για ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα απολαύσουμε και τη συγκλονιστική θέα 360 μοιρών της πόλης. Αυτά Παρασκευή που μας έρχεται 29 του μηνός στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με ελεύθερη είσοδο. Πάμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον Χρήστο Θηβαίο και φυσικά με το τηλεφώνημα της εκπομπής στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει».
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, προπόληση more.com.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 είναι το τηλεφώνημα της ημέρας. Σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός932.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον διαγωνισμό μας. Τι παίζει. Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της εκπομπής.
1: Παρακαλώ.
0: Αναστασία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αναστασία, παίζει Πασχαλίδη, παίζει Νταλάρα, παίζει και Μαζονάκη. Τι παίζει.
1: Ελληνικός 89,2.
0: Όχι, λάθος. Δεν μας είπε σωστά τη συχνότητα. Έχασες ένα σύρματο ηχείο Sonos Era αξίας 229 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης και τη συμμετοχή σου στην κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την 3η 2 Ιουνίου για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς. Λυπάμαι.
1: Κρίμα, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, έστω και έτσι.
1: Yeah.
0: Γεια χαρά.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Και μας έχει τάξει και άλλα πράγματα το καλό μας το κορίτσι Ελεονόρα Ζουγανέλη. Επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες μας διασκευές. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη, με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 φυσικά. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, σας έχω από αυτές για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Πάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς, εδώ και πάλι στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα γεμάτη με τα τραγούδια μας.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και η ώρα είναι 9. Και εμείς μαζί για ακόμα μία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια με μια νεότερη καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Χάρης Αλεξίου με τον Λέξ στον ελληνικό 93,2, με το Φύγε ελληνικός 93,2, και ο Λέξ ανακοίνωσε καλοκαιρινή περιοδία που ξεκινά στις αρχές του επόμενου μήνα, στις αρχές Ιουνίου, και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες του Λέξ θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις της περιφέρειας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και πιο συγκεκριμένα σε στάδια. Η πρώτη συναυλία του Λέξ, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο ίδιος, θα είναι 13 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Παγκρίτιο Στάδιο, και η τελευταία 19 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα στο στάδιο Ζωσιμάδες. Αυτά για τον Λέξ. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος Γιώγαλας με την στάρ του στον Ελληνικό 93,2 και από το σινεμά θα πάμε, πού θα πάμε, θα πάμε στις μουσικές σκηνές, θα πάμε στις συναυλίες, καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά θα πάμε σε μια συγκεκριμένη, πολύ πολύ συγκεκριμένη συναυλία για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στην Ελληνική Δισκογραφία, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ο Χρήστος Θηβαίος συναντιέται επί σκηνής με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ενώσει ξανά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελένη Δήμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ελληνικό 93,2 και όσο νουπο και στο Πασαλιμάνι. Σε ένα μαγικό σκηνικό, οι μέρες θάλασσας 2026 ανοίγουν τα πανιά τους και υποδέχονται μία από τις πιο σπουδαίες και αυθεντικές ερμηνεύτριες, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στο Πασαλιμάνι. Η αγαπημένη μας Ελένη έρχεται στον Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και συνέστημα, με τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή, ανοίγοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημαντικότερη γιορτή εξωστρέφειας της πόλης σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Πειραιά. Στο Πασαλιμάνι, λοιπόν, αυτή την Παρασκευή στις 8 με ελεύθερη είσοδο. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τους Pixlax και τη μεθυσμένη τους καρδιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

νομίζω με αφορμή αυτό το τραγούδι θα σας μιλήσω για κάτι που διάβασα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη, Καθρέφτης. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Στο βιβλίο του Καθρέφτη, ο Χάρης Πολίτης γράφει: «Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες». Ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το είπαμε επιτέλους και πάμε με την Δήμητρα Γαλάνη και τον Στάθη Δράκο σε μια εκδρομή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέισες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θα μπορούσα να κλείνω την εκπομπή κάθε βράδυ με αυτό το τραγούδι. Ξέρετε τι αδυναμία του έχω. Γιώργος Στεφάνους, Πασχάλης Τερζής. Με το «Δεν μιλάμε» ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού έχουμε πάει.

0: συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδικα μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

χρειάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Κόσμος 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Α,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέκα.
3: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καρέζη και Θεοδωρίδου.
1: Άναψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπορεί να το έχω πλανέψει από γυαλιές στη Λινά.
0: Παίζει και Σάτι.
2: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.